Σύμφωνα με αλλιώ, λέω βεπέση, λέει Hallelujah Worship Team. Η λεριβάγγα λέει φιάφι, μαλεβί, γανά λέει τσουά, ο φάγγα είναι ασύ, λε φάφι τάι, τσαβολούγα τσουά, λέει πολλά με λέει μπο, ο εμπολέ τσουά, λέει φάφι τάι, η λε σούγα η φέφι, αγια πάστα, σολί ολόγα μου, λε φάφι πούγα, ο λε πολλά με λέει μπο, η λεριβάγγα λέει φιάφι, λέω ο τσουά, σε φούλου βάλου μιλού τσουλό τσουά, ο να τσάλε ο λέει τσουλά, ιόνο. Tale ono udantu I alfa poponga o ta to tala mai samo pe ona sa udantu le tula e valu down ale la e toi fa fonga ye le tula e se fulu lua ile a wau le so mo su ya ile no fo ele uso ya sa usi fonu

Τζανόφαρ που λέγαμε να φέγαμε λέγαμε κλικ 6 Νίου σε νέα είπαμε να φω Ισαμό Φα Τζανόφαρ σε Warren Fonti Good morning Σεσιλία Τζιγαμπάλα Good morning Μπακή αφού άλλο τον αγάε Λέφα φαγωμά Ισαμό Φα Άλεν Τίμαρου Φα Τζανόφαρ τον λέει Ταϊάο Τζανα Ιώνα Μάλε Άιο Κερίσο καρά εστέτε Μάλλον συμφόμενο Ιέλε νέα φω Ταϊάο Πεσέλα Μόι Να μου τζοελούσε φούλου